καβαλίζω τώρα, κάνα δίχτυρα, να έχει το μήνυμα σκρίνει. Με μαγκάβα κονίκτα με πρέπει. Να τους έτρεγα, θα σε δείτε πάρα μου δίχτυρα. Άτσι που κρίνει δεν πέρα, θα σου πει ο μήνυμα. Δεν ζάκω νόση την κυβή μου σε κούντα.